το φως δεν είναι κάτι που μπορεί να το νιώσει κανείς με τα ακροδάχτυλα. Είναι κάπως κάτι που εισχωρεί μέσα στη σάρκα. Η φωτογραφική εικόνα αναδύεται στην πτυχή ανάμεσα στην επερχόμενη εξαφάνιση και την αδυναμία αναπαράστασης. Μια απόπειρα να αποσπαστεί μια εικόνα από εκείνο το είδος του πραγματικού. Κατά κάποιο τρόπο δείχνει αυτό που δεν μπορεί να φανεί. Είναι μια διάκοπη προσπάθεια να ξεπεραστούν οπτικά οι τετριμένες αντιθέσεις μεταξύ του ορατού και του αόρατου. Η εικόνα γίνεται μέσο για να φτάσουμε στη χαμένη φωνή.

η εικόνα, όπως και ο λόγος, λειτουργεί πάνω στη γραμμή του ρήγματος. Αυτή η σκοτεινή μάζα γίνεται η ορατή μαρτυρία του τόπου από τον όπου προήλθε.

Το φως γίνεται η παρουσία της απουσίας. Είναι η λάμψη της φωτεινότητάς του που χαράζει την προέλευσή της, αυθεντικότητάς του.

Μέσα σε αυτή τη διαγραφή, η εικόνα γίνεται σύμβολο επιβίωσης. Κοιτάζοντας προς τον νότο, ο φωτογράφος αφήνει το φως να περάσει μέσα από τα μάτια του. Η εικόνα θαμπώνεται από τον ήλιο που διαπερνά τα κλαδιά. Η εικόνα θαμπώνεται σαν να ακούς τη φωνή μου. Η εικόνα έχει πλέον γίνει πολύ θολή.